0: Ακουστάλ τσχουνκετήλι, λέει κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετελ ουτσμπεντουκουλού. Τσικινά ετελ τσάντ αχτανίλ. Η τσιλουχαμπίλα να τσιλκαχίλ τανίλ.
1: Κοϊσρά και εντι τσαχτουκούλ. Τι σαν που γιατ οκτέ χουμπάιο το τσιλμεγιά, τι καφ, τι σαν αχουμπάιο ουγιουμιλί. Τι καπατάκ πω σαμπούλ απαχμπέδε ετελ τσάντ.